0: Σερετάπουρα Χέι. Πενεντιβέ Λος Κιντάνα.
1: Με κατομίτηγνα. Κουάνα, κι αγάτου εσύ.